Το τότσι μου μέσα. Είναι ο Αλεβάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Κιάουα. Είναι κουίκ ο Αουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο κοιτλάγια. Το τσινι μέτσι. Είναι τσόκ. Νινόκ πλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Ιλαμίκ. Νιτλακοκόγια. Είναι γιόγουαλ. Νεπάντλ. Είναι τλιμίστη. Νιτσόκ. Νίγνο τλαμάτι. Νιγμάτι. Νέχουαλ. Τόσο. Νέχουαλ τμέτσι. Νέχουαλ. Γιόγουαλ νεπάντλ.